0: για ρατέρα μάρνη.
1: Ωτάει, ράπη, κοίνα βοβάω.
0: Αυνιάγουνα ότι τούγα τίντρα, ε.
1: Φάιζα μου να ρίω μου πάπα.
0: Ω, πενγούνα να Ιάνκου.
1: Αμλή πενγούνα ρίω τα λουάταν ζέιν, ε.
0: Α, ο Ιάνσεκ.
1: Ε, μα πάλα ελουά ενώ.
0: Φαόν.
1: Τι ένα τσίς, μίτσου πενγούνα νιού.
0: Τσάς.
1: Εφα μαλάζα, μίτσι είπα τένα τσίς, μίτσου πενγούνα νιού, μαλάζα ράτσιου. Αν εμνά είναι πενγούνα να τένα τσάραν τζίν.
0: Σαν έτοινο, σαν έσαι με ένα κάθινη φίντα νεμνά ρίω.
1: Ζάι μίτσι είναι τένα είσαι.
0: Για να ρίω του κουνή φίντα τι αμνά. Αντάσο και αψέω τι πεπουλτί, τι ρίω και γιου γιου μλάζα φάνε ομνά μάρν.
1: Αργάτσι ενώ έγκαμα να πεπουλτί τα νότι. Τι είναι τένα μάνα μπάρα, φα ομνά είναι τένα μίσουν φάμα μαρίνα.
0: Ναι ομνά γιάντρ, γιατί μάρνα.
1: Α ομνά είναι τένα μάρνα, αλλά
0: τούτε. Α
1: ομνά είναι τένα μάρνα, αλλά
0: μέρνα να κάνω. Α ομνά είναι τένα μάρνα.